0: Είναι να δείτε όχι να είναι εσκάφη. Είμαι τίμη και σομπατήρι να πω σαν κόκκι. Είναι μια κουέντα με τα λίβη και με κόκκι και με κόκκι πρόγραμμα. Μα μου λέγει γκίνγκ. Καφρασί.
1: Του είχαμε νέτο ένα. Α, είχα γυκό από τον πυρήνα Χάνγκνης. Η κουρτουή ήρθε εκάμψα. Όταν τέτοια καραχαχέρι ένιωτε ο τζάο σιτσφά. Χαβά να κέκκιν κάμα βιέ και κοίτα κούω που το κοιτάγουε. Αν τα χωνοτουή ήρθε τζάκαρα κάμνιωτε ο κουέντα μπορείτε κόμψα.